0: Gefühl, also fuck up.
1: Jo, Kunstakademie, schön, was dass geht? Ihr da seid. Radio, hallo Radio. Sherlock Holmes, Jericho, heißt Raw Finesse, das war Freestyle.
0: Peace.
2: Peras tu spera camus, peras tu spera camus, peras tu spera camus, puine il yes. Περάσου σπέρα καμπούς, που είναι οι ελιές. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.